0: Προλάβαμε, προλάβαμε. Μετά ρίχνω το πριν, ανήρικο το πριν.
1: Πέτει μήνω το μάκιο, ανήρικο, πέτει μήνω το πόρε να ζάει
0: μήκι. Κι ουρέ,
1: πέτσε, μη πέτσε δική. Μου πόρε, μήνω μωρέ, σε
2: Ela zdravo, fantje. Prosto je za zamudo. Veliko gužva je danas.
1: Kama što? To MDMA? Ne, to 2CB? To 3MMC? Ne. To 3-4 CTMP?
3: Ma daj kaj sanjaš. To je RTVŠ.
0: To mi del.